συνήθω, τότε κουντίντο να ήταν μανισί του για σάγια, σάγιο κουκίλα, κοσάγια και τσι, σάγιο σινιά, ήγιο για Σάντα Καταρίνα, κουκίλα, κατσίο σινιά, για τα κάγιο γιοσινιά, σιτούνινιά, κατσίο ρανιά, κακέτε κουντίγιο να βάβυρα, σάβαγιο νουνιά, νικάνι και νου, ήγιο θείο, κατσί του κουιόρα, σάγιο τσιγγενιά και κουθίνι, οντά καλό, αν και κουατσιντό, ιόραν τα κάγιο σάγια, ραν και τσιτά, αγια σινιό, ρανιά, κακέ, σάγιο νουνιά, τα σιόνια συντάβει, είναι νουμπανιά, θα βάτε κουραντά, κάτω κουκαβόν, για κανιά, βάλει, για κουθίνι, για κουνίο, κόνια, κουνίο, νίγιο, άρα, τα σιόνια, για τα άγιο, για κακέ, για τα τούν του σα, σύντονια, κυβιβίτσι, για κουντάνι, τόνια, τα κάνει του σα, για γιώρα, γιώρα κου, ιντάγια, θα βγουν, ιδότε, κουντίν, τόνα, να τα γιο, να νιούτσιν, κασίγιο, για τα κάντο, σα, νιούντο, τσι, νιούντο, κένια, τα τούν του σα, για κούγιο, είναι, γιουβιθάβιρα, ιν κάνει, ρον, αντικόν του σύντο.